από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: maintenant, écoutons une interview exclusive de Madame Artemis Chrysostomidou, écrivaine et artiste scénariste, qui pose son regard personnel sur le monde de la musique en général et sur l'œuvre de Manos Kadidakis en particulier. Et nous la remercions.
1: Χαιρόμαστε που καλωσορίζουμε την κυρία Άρτεμις Χρυσοστομίδου, συγγραφέα και σκηνοθέτη, με αφορμή τη χρονιά 2026 αφιερωμένη στον μεγάλο συνθέτη Μάνο Χαζιδάκη και την ευχαριστούμε. Κυρία Άρτεμις Χρυσοστομίδου, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
1: Είστε στον κόσμο της τέχνης. Μπορείτε να μας μιλήσετε για την προσωπική σας αίσθηση για τον κόσμο της μουσικής, για τον Μάνο Χατζηδάκη, έναν τεράστιο συνθέτη που άφησε σημαντικά ίχνη και στην εποχή του και στην σημερινή εποχή, κατά την άποψή σας?
2: Ναι, να σας πω ότι πώς σχετίζομαι έτσι λίγο με τη μουσική εγώ, και σε αυτό το πλαίσιο θα εντάξω και τη σχέση μου με τον υπέροχο Μάνο Χατζηδάκη, γιατί η μητέρα μου μαζί με άλλες τις ιδιότητες είναι και πολύ καλή πιανίστας. Οπότε την ακούω από παιδί να παίζει στο σπίτι φυσικά και κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη. Έστελνε για μένα 6 χρόνια μαθήματα πιάνου, αλλά δεν μου τέριαζε, σταμάτησα. Το τι άκουγα παιδί ήταν απολύτως ελεγχόμενο, αλλά ευτυχώς ο Χατζηδάκης ήταν στη λίστα των αρεστών. Εκτός από την Κάρμεν του Μπιζέ, πρώτη φορά άκουσα ξένη μουσική στο δημοτικό. Όταν ο πατέρας μου κατέβηκε στο πρακτορείο και εγώ που περίμενα στο αυτοκίνητο, άλλαξε σταθμό στο ραδιόφωνο. Ήταν ένας ήχος που δεν είχα ξανακούσει. Δεκαετία του 90, κάτι σαν drums και πλήκτρα, είχα εντυπωσιαστεί. Μπήκα στην εφηβεία με ηλεκτρονική μουσική ως αντίδραση στον περιορισμό που είχα υποστεί παιδί. Βέβαια, μετά από λίγο ξαναγύρισα στο Μάνο Χατζηδάκη. Δεν ακούω διαρκώς μουσική, χρειάζεται να είναι η συνθήκη κατάλληλη. Δίνω μεγάλη σημασία στη μουσική. Δεν είναι ένας ακόμη ήχος του περιβάλλοντος, όπως η κόρνα στο δρόμο ή το κουδούνι της εξώπορτας. Επηρεάζει τη διάθεσή μου. Τι σκέφτομαι, πώς αντιδρώ. Υπάρχει μουσική που φέρνει σε έκσταση, σοβαρό μεθύσι. Αλλά δεν αντέχω όλα τα είδη ή τα όργανα, όταν η ήχη είναι άγρη, τα κρουστά ή τα πνεστά έντονα. Η στίχη είναι κάπως εκδικητική. Αισθάνομαι άρρωστη. Τις παραστάσεις που σκηνοθετώ, η μουσική μορφοποιεί την πραγματικότητα. Συμβαίνει ένας δυναμικός διάλογος με αυτήν ως κύριο μέρος της δραματουργίας. Αλλά και τη γλώσσα με όρους μουσικής την προσεγγίζω. Μέτρο, ρυθμός, αντίστοιξη, άρση. Επιπλέον το τραγούδι εξυπηρετεί σκηνικά, γιατί δίνει τη δυνατότητα να κινηθώ με άνεση στο πεδίο των αντιθέσεων. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράφουμε πολυφωνικά τραγούδια με στίχους καθημερινούς. Όπως ένα σκάνδαλο του κίτρινου τύπου με την Gina Lollobrigida. Αυτό το είχαμε κάνει σε μια παράσταση. Ενώ δημιουργούμε ηλεκτρονική, για παράδειγμα, μουσική πάνω σε τραγικές αφηγήσεις. Έτσι απομακρύνουμε κάθε ενδεχόμενο συναισθηματισμού, προφάνειας ή σοφαροφάνειας. Συνεργάζομαι με μια νέα συνθέτη, που είναι και κβαντική χημικός στο Βερολίνο, Ελληνίδα και αυτή. Συντονιζόμαστε και είμαι συγκεκριμένη στο τι θέλω, και αυτό φαίνεται επιτρέπουν τα όρια αυτά στη δημιουργικότητα να θύσει. Και νιώθω ωραία όταν ακούω τα κομμάτια μετά στις παραστάσεις. Εδώ και μερικούς μήνες άρχισαν να έρχονται τραγούδια στον ύπνο μου. 2-3 φορές, όχι πολλές, και το ηχογράφησα μουρμουρίζοντας τις μελωδίες στο κινητό. Την άλλη μέρα, η Λία, συνθέτης αυτή, τα έκανε κομμάτια στο πιάνο. Καμιά φορά παίζω και με ένα μικρό συνθεσάιζερ. Αυτή είναι η σχέση μου με τη μουσική. Είμαι όμως ευτυχής ακροατής. Και νομίζω αυτή είναι η πιο σημαντική ιδιότητα, ότι είμαι ένας ευτυχής ακροατής, γιατί μέσα στους αιώνες της ανθρώπινης παρουσίας έτυχε να γεννηθώ, ενώ ο Μάνος Χατζηδάκης είχε ήδη γράψει μουσική. Και έτσι συνέβη να έχω ακούσει τη μουσική του. Το Μάνο Χατζηδάκη μπορώ μόνο διστακτικά να αναφερθώ μέσα από μια προσωπική αίσθηση, από θέση χρονικής απόστασης και επαγγελματικής ετερότητας, φυσικά αφού δεν είμαι μουσικός. Αυτός ο άνθρωπος του περασμένου αιώνα φαίνεται άνθρωπος κάθε αιώνα, κλασικός, βυζαντινός και σύγχρονος. Ένας εξωπλανητικός υπότης του άχρονου. Τον ακούω σε παλιές συνεντεύξεις. Τη μουσική και τα λόγια του συνυπάρχει ο παλιός κόσμος με το νέο. Ακούω μια φωνή ενωτική που με ανακουφίζει από το διχαστικό σύμπτωμα του νέου ελληνισμού. Τα έργα του ενσωματώνουν κάθε τι ποιητικό, όπου κι αν αυτό παραμονεύει, όσο διαφορετικό κι αν μοιάζει το ένα από το άλλο. Κάποια τραγούδια του χρειάζονται ακόμα μακρά περίοδο ξεκούρασης για να αναρρώσουν από τη μαζική έκθεση και τον ρομαντισμό. Τα αγαπημένα μου βέβαια ευτυχώς δεν κακόπαθαν τόσο. Κατά καιρούς μου λείπει η Αθανασία του ή το Σελουί και Ζεν, ο Κύρ Αντώνης. Είχα συνθηθεί κάποτε πολύ και με το Σαν τους Αριστερούς, αλλά και με άλλα κομμάτια του. Δεν τον ακούω τόσο συχνά. Η μουσική του χρειάζεται ησυχία. Αποκαλύπτει κάτι και αποσύρεται. Υπάρχει για τις απουσίες της.
1: Η ρωμαϊκή αγορά, η λαϊκή αγορά, εξαιρετικά κομμάτια, θεϊκά κομμάτια.
2: Μα φανταστικά και δεν επιβάλλονται. Είναι σε ένα διάλογο συνεπή, διαυγή, που νομίζω ότι χαρακτηρίζει και το σύνολο της παρουσίας του Χατζηδάκη. Δεν ξέρω να πω πολλά, μιλώ για τον κόσμο του ως ένα ζωντανό κάλεσμα σε σχέση. Δηλαδή ακόμα συνεπέρνει η αφοβία του, η απόσταση που είχε από ιδεολειψίες, η ευγένεια που βγαίνει και μέσα από τη μουσική του, το θάρρος, την τρυφερότητα, το δίκαιο, τον έρωτα, την αποδοχή των ετερόκλητων διατυπώσεων, στο παράδειγμά του. Νομίζω ότι η μουσική του είναι ένας τόπος ειρήνης των αντιθέτων. Δεν πόλεμαει η ειδονή, την οδύνη. Σκέφτομαι ότι επειδή σύχναζε στο μαγεμένο αυλό, γιατί το πνεύμα του ήταν πνευστό. Είχα γράψει σε ένα βιβλίο μου, ποταμός, αστική παρηγοριά. Για την Αθήνα που δεν έχει και ποταμό, θα έλεγα αντί αυτό, ποταμός, αστική παρηγοριά, Μάνος Χατζηδάκης, αττική παρηγοριά. Γιατί είναι ο ποταμός της Αθήνας. Βγαίνει η μουσική του μέσα από τα μπάζα και μας δροσίζει. Μεγάλωσε στην πίεση της μουσικής του και του τρόπου του. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι τα παιδικά μου καλοκαίρια. Η Ελλάδα, η Ευρώπη, η ολόκληρη, ο κόσμος μας. Ξέρετε, ναι, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό που έτσι με συντροφεύει εμένα μέσα από τη μουσική του είναι η συγκεφαλαίωση του τι είναι ελληνικότητα που περιέχεται μέσα στη μουσική του και είναι τα στοιχεία της χαρμολύπης, μιας ευρυχωρίας και μιας τόλμης.
1: Λοιπόν, για αυτά τα ωραία λόγια για τον τεράστιο συνθέτη Μάνο Χατζηδάκη, σας ευχαριστούμε θέρμα, Αρτέμις Χρυσοστομίδου, και να ακούμε πάντα τον Μάνο όσο γίνεται πιο συχνά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάλι σας ευχαριστούμε. Ναι, ναι, πάλι σας ευχαριστούμε. Ναι, και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.